Hits FM 98.2 and 104.3.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Hits only. Hits only.

0: Coming up next. Choice FM. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
2: Fiber to the Room να κάνεις.
3: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: έχω.
1: Τι?
0: Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion. fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
7: Βροντόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού. The Naxhead Pub. Και από γεύση.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxhead Pub.
10: Choice FM.
11: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: More hits coming up next on Choice FM.

Dua Lipa και Illusion, κάπου στα 13 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Friday! Ναι! It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και βεβαίως αυτό το διάστημα εξαργυρώνεται stars, τόσο με τα So Easy Rewards όσο και με τα ΣΥΤΑ Rewards, και διεκδικείται δωρεπιταγές για διακοπές στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Αυτό είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Προλαβαίνετε, μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Μου γράφει η Βαλάντο, καλημερούδια. Τσαλά, τσαλά, they want τσαλά. Έχω και την ανάλυση της Τάλος. Θα δούμε σε λίγο αυτό που μας έστειλε. Και μάλιστα στην ελληνική έχει γράψει, με σωστά ελληνικά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να ρίξω το πρώτο μου σχόλιο. Παρακολούθησα χθες τον δεύτερο ημιτελικό. Θεωρώ ήταν πιο δυναμικός από τον πρώτο ημιτελικό. Μιλώντας πάντα για την Eurovision, είχε φωνάρες στη σκηνή, πολύ σπουδαία τραγούδια, και δυστυχώς απογοητεύτηκα από την εμφάνιση της Αντιγόνης. Όλοι το γράφουν και στα social media και τα σχολιάζουν στα πηγαδάκια. Δεν είναι πλέον κοινομιστικό, δεν είναι καν κοινομιστικό, για να καταλάβετε. Δηλαδή δεν ήταν σωστή η ερμηνεία, μιλώντας για τις φωνητικές ικανότητες της Αντιγόνης, και φαίνεται ότι την κέρδισε το άγχος, έκανε και κάποια λάθη, όπως μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο χορευτικό με την καρέκλα, κάτι έκανε εκεί πέρα και ξέχασε, ή μάλλον από τις πολλές ανάσες που πρέπει να πάρει κάποια lyrics. Αυτό, δηλαδή καταφέραμε, περάσαμε, ναι, εάν αναρωτιέστε, εάν δεν έχετε, αν δεν ασχολείστε τέλος πάντων με την Eurovision, όμως δυστυχώς δεν ήταν καλή η εμφάνιση. Νομίζω στο παρατσάκ περάσαμε, και αυτό διότι σας έλεγα εξ αρχής ότι, τουλάχιστον σας έλεγα, ενώ εξέφραζα την άποψή μου και την εκφράζω και τώρα, και σας είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το τραγούδι είναι πολύ catchy. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι είχε παρόμοια εξέλιξη με τον Ακύλα. Δηλαδή, εντάξει, ο Ακύλας το πήρε σε άλλο level. Δηλαδή έκανε branding το όνομά του, τα ρούχα του, έκανε branding το φέρτο γενικότερα, και κατάφερε να δημιουργήσει τεράστιο hype. Αυτό δημιουργήθηκε και μέχρι ένα βαθμό και με το τραγούδι της Αντιγόνης. Αλλά δυστυχώς ερμηνευτικά δεν είναι καλή. Δεν ξέρω τι άλλαξε ή αν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά από το στουντιακό τραγούδι μέχρι το live. Αυτό, δηλαδή, εντάξει, είναι 3 λεπτά στη σκηνή. Ναι, έχει πολλές απαιτήσεις το τραγούδι λόγω και των χορευτικών. Όμως να θυμίσω λίγο την Ελένη Φουρέιρα και να το αφήσω έτσι να αιωρείτε. Αυτό θα κάνω. Αν θέλετε να σχολιάσετε, το κάνετε στο Viber στο 97 710 710.

0: mission starts at the top of the hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3.
1: Κάτσε, μισό. Γιατί μόλις ανέβασα και ένα ωραίο έτσι story στο Instagram account μου, στο Άντι Παναγιώτου. Μπορείτε να το δείτε και στο προφίλ του Choice FM. Και όλο αυτό δεν έρχεται κόντρα στην εισαγωγή που έκανα, διότι μπορεί να έχω πει την άποψή μου για την ερμηνεία του τραγουδιού, αλλά δεν πάβει να τα έχουμε, δεν πάβει να τα καταφέραμε και να είμαστε έτοιμοι για να κοντραριστούμε στο μεγάλο τελικό. Το μόνο που θα αλλάζα εγώ τώρα μιλώντας για την Eurovision και την Αντιγόνη είναι τη θέση κατάταξης. Μπορεί και να μην είμαστε στη δεκάδα, έτσι όπως το βλέπω θα πρέπει να ανακαλέσω, αλλά της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εάν μπορέσει να διορθώσει αυτά τα μικρολαθάκια στη σκηνή και ελέγξει καλύτερα τη φωνή της, τότε θα έρθω εγώ τη Δευτέρα να σας πω μπράβο στο κορίτσι. Δηλαδή και να μην κατάφερε να τερματίσει σε κάποια ιδιαίτερη θέση, θα πω ήταν σωστή η ερμηνεία, ήταν καλύτερο, ήταν αυτό που είναι το τραγούδι. Αλλά εάν το κρατήσει έτσι όπως ήτανε, τότε θα μιλάμε για κάποιες ευρύτερες αστάθειες, θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber στο 97 710 710. Θα ξεκινήσω με την κριτική της Στάλος. Βουλγαρία, λέει, το κάνει το ίδιο πράγμα και στον πρώτο ημιτελικό. Βουλγαρία, εγκούκλα η κοπέλα, φωνάρα και πολύ ωραίος ρυθμός στο τραγούδι. Όντως έκλεψε τις παραστάσεις η Ντάρα, όλες τις παραστάσεις όλου του κόσμου. Αζερβαϊτζάν, πολλά κλαμμένο, no like. Ρουμανία, ιδιαίτερο ωραίο τραγούδι, αλλά γέλασα με το λάσο της Wonder Woman. Ήταν πολύ καλό της Ρουμανίας. Μιλάμε για απόλυτο rock anthem, χωρίς υπερβολή. Όμως τι φάση με το Choke Me, εντάξει τώρα, είναι σκηνική παρουσίαση Στάλο. Συνεχίζω, Λουξεμβούργο νομίζω παραφωνούσε αρκετά και πολύ μελό για τα γούστα μου. Τσεχία ωραίο το background με τους καθρέφτες, ωραία φωνή, αλλά νομίζω εκείμησε με στην αρχή. Γαλλία, μη ζηλεύουμε τον JJ, καλή, νεαρή κιόλας η Γαλλίδα. Κάτσε να δω. Η Αρμενία είχε sticky notes περίσευμα. Ωραία μουσική όμως, ok. Η Ελβετία ήταν για δέσιμο με τόσα σχοινιά. Είναι statement. Η Αντιγόνη παραφωνούσε δραματικά δυστυχώς. Αυτό λέει για την Αντιγόνη, τίποτα άλλο. Αυστρία γίνεται ένα κρεμαστό με τα σχοινιά της Ελβετίας. Α, θα κάνεις αέρια, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Είχαμε μπόλικα σχοινιά από ό,τι φαίνεται. Λετωνία, νάνι νάνι το μωρό, ωραία τα αιωρούμενα όμως. Δανία, παρόλο που ήταν στη γλώσσα τους, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυστραλία, πανέμορφη γυναίκα, υπέροχη φωνή και πολύ εθέρια παρουσία, ντίβα η γυναίκα. Ουκρανία, γλυκιά κοπελίτσα, αλλά όχι άλλο τραγούδι για ύπνο. UK, sorry αγαπημένα μου, αλλά no. Για μένα το λέει που είμαι και καλά γεννηθείς στο Λονδίνο. Αλβανία, ψαλμωδία που άκουσαμε. Μάλτα, τίποτα του wow. Ναι, παραξενεύτηκα που πέρασε η Μάλτα, αλλά θυμάστε που σας είπα ότι έκανε πολύ καλό marketing. Εντάξει. Νορβηγία, θεός, τρέλας, τέλειο τραγούδι, πολλά ωραίο. Να σχολιάσω επίσης τον παρουσιαστή που ντύθηκε κάποια στιγμή σαν μαδημένη γαλοπούλα. Είναι ωραίος, είναι κωμική η παρουσία του παρουσιαστή. Είδες που σου τα γράψα στα ελληνικά, πριχτάκι μου, λέει. Και μου το γράφει αυτό στα γκρίνγκλιζ. Δηλαδή, έλεος. Πάμε να δούμε και άλλα δικά σας σχόλια. Καλημέρα στην Ειρήνη που λέει συγχαρητήρια στην Αντιγόνη μας. Γεια, σε κάνει πολλή δουλειά, θα ήταν κρίμα να απογοητευτεί. Δούλεψε πολύ, αλλά δεν απέδωσε τα απαιτούμενα. Όσο να είναι, εντάξει. Λοιπόν, καλημερούδια στην Κριστίν που λέει καλή Αντιγόνη, άρεσε. Η Μαρία μου λέει πότε θα τελειώσει η Eurovision να μην χρειαστεί να ακούσουμε ξανά αυτό το τραγούδι. Εντάξει, γενικά όλα τα τραγούδια θα κάνουν fade out στην πορεία. Καλημερούδια λέει η Γεωργία, ήταν τραγική η ερμηνεία μας δυστυχώς. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας γιατί είναι σημαντικό να βγάλουμε προς τα έξω την άποψή σας. Καλημέρα, καλημέρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για την Eurovision. Ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια. Μη σου πω, ήταν καλύτερη στις πρόβες. Δεν ξέρω τι έπαθε. Εγώ η αλήθεια νόμιζα ότι δεν θα περάσει καθόλου. Αυτό το σκεφτήκαμε πάρα πολύ. Κρίμα γιατί είναι πολύ ωραία γυναίκα και πολύ ωραίο χορευτικό, αλλά η φωνητική κάπου, φωνητικά τέλος πάντων, κάπου το χάνει. Morning, Άντι μου, από Λουίζα και Αντριάννα. Happy Friday. We are so excited for Eurovision final tomorrow. Όπα, όπα, έλα, τσάλα, φέρτο. Τέλειο. Γεια σας παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Ο Μάικ λέει κάτι το οποίο το έχω διαβάσει κιόλας, από φωνή κορμάρα. Ναι, τραγούδισε ψες, ναι. Καλημέρα στον Αντώνη που μας εύχεται μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σας, σας ακούμε με τα μωρά μου, πάμε σχολείο, η Αθήνα είμαι. Γεια σου Αθήνα μου. Και καλημέρα Αντί, μιας και το έχει η θάλασσα. Τι πάθατε με το salt water και μου το ζητάτε συνέχεια? Είναι κάπου, έχει γίνει viral από chicane. Τέλος πάντων, μετά σχολιάζει το Eurovision και λέει ο θεσμός όλος είναι κωμωδία. Πάμε σε τραγούδι για να μπορέσω και εγώ να πιω καφέ και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στην... κάτσε να δω λίγο... Τζαλά, τζαλά, the one τζαλά, τζαλά, τζαλά. Ποιος μου ζήτησε Måneskin? Θα τρελαθώ. Τζαλά, τζαλά... Η Αφροδίτη, πάμε με Måneskin. Τραγούδι το οποίο έχει καιρό να το ακούσουμε.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Μέσα σε όλα αυτά με την Eurovision ξεχαστήκαμε και χθες δεν κάναμε καράοκε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφήνουμε για λίγο και την Eurovision και το τραγουδιστικό κομμάτι για να χαιρετήσω την Βαλεντίνα που αναρωτιέται ποιο τραγούδι ήταν αυτό που έκανε προηγουμένως. Ήταν τον Måneskin, το Gasoline. Και έχω πληροφορίες από τον Τζοβάνι που λέει επιστρέφουν οι Måneskin στο Σαν Ρέμο το 2027. Ξέρεις τι σκεφτόμουν τις προάλλες και μπορεί να έδωσα και λανθασμένες πληροφορίες. Για τους Måneskin, κάτσε να δω, θέλω να το ψάξω λίγο. Ναι, δεν είναι active πλέον. Δηλαδή αρχικά πήγε να το παίξει και καλά ότι ο Νταμιάνο Ντέιβιντ να το παίξει και καλά.

Αλλά ότι εντάξει, θα βγάλω ένα-δυο τραγούδια σόλο, αλλά τελικά ακολούθησε σόλο καριέρα. Αφού διαβάζω τώρα εδώ στο Wikipedia ότι δημιουργήθηκαν το 2016 και ολοκληρώθηκε η συνεργασία το 2024. Διαλύθηκαν καλύτερα. Νομίζω ακούγεται καλύτερα. Ενώ εφόσον αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, κρατάω αυτό που λες. Αν έχεις περισσότερες πληροφορίες, με ενημερώνεις στο Viber, στο 97-710-710. Αναρωτιέστε ποια ήταν η απάντηση χθεσινή στο Quiz of the Day. Κρέμες προσώπου. Που ψάχναμε το προϊόν Πολυτελείας, αλλά μιλάμε για τις κρέμες που, ρε παιδί μου, που έχουν και ένα κόστος από ό,τι καταλαβαίνω. Το θεωρούν κομμάτι της ζωής μας, αρκετοί συνανθρωποί μας, αλλά παράλληλα δεν πάβει να είναι ένα luxury item. Να χαιρετήσω τη Μάρο που λέει: καλημέρα, Άντι μου. Τι ωραία ξεκάθαρη ανάλυση έκανε η Στάλο μας. Ακριβώς αυτά που σκεφτόμουν και εγώ για κάθε ένα τραγούδι και η ανάλυση του πρώτου με τελικού. Πολύ ωραία. Έβγε Στάλο μου. Χαίρομαι που είστε έτσι τόσο, ρε παιδί μου, στην αλληλεγγύη, εν πάση περιπτώσει. Πάμε με BTS Swim για να κλείσουμε αυτό το πρώτο non-stop 10 και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
5: Choice FM.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη Sita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Sita, ένα με σένα.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: Hits only.

Voice είναι το τραγούδι Let Me Be, καινούριο entry στο playlist του Choice FM. Ένα τραγούδι από τον ανεξάρτητο καλλιτέχνη από τη Ζάμπια, The Second Voice, που κατάφερε out of nowhere, που λέμε και στο χωριό μου, να κατακτήσει το Global Shazam Top 100, Top 200 για την ακρίβεια, που είναι τα 200 καλύτερα τραγούδια σύμφωνα με τα Shazam που γίνονται. Για να καταλάβετε, ήταν στην κορυφή για αρκετές εβδομάδες, τώρα είναι στην τρίτη θέση. Και να δούμε λίγο αυτό το chart, ξεκινώντας ανάποδα από την 10η θέση είναι το Σαγιάν, από έναν καλλιτέχνη από Ρωσία μεριά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάτι παίζει, κάτι ακούγεται, κάτσε, είναι το Spotify μου στο ρολόι μου. Λοιπόν, στην ένατη θέση Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Θέλω να το ψάξω αυτό γιατί δεν καταλάβα ακόμη γιατί έχει γίνει viral. Στην 8η θέση Temper City, Self Aware. Στην 7η Dave and Tems, ωραίο τραγούδι, το ακούμε εδώ στον Choice, είναι το Rain Dance. Στην 6η θέση άλλο ένα δυνατό κομμάτι από Tame Impala, Dracula. Είναι στην 5η θέση Lady Gaga μαζί με Doechii, Runaway. Στην 4η θέση το Jamaican. Στην 3η θέση Let Me Be. Στη 2η ένα ξενόφερτο Ρώσο, ρωσόφωνο τραγούδι από ό,τι καταλαβαίνω, και στην κορυφή The Chemical Brothers και Go. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
5: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: Choice FM.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: More hits coming up next on Choice FM.

Billy Eilish και Birds of a Feather. Προηγουμένως Lil Nas X, That's What I Want. Και Alex Warren, Fever Dream. Στα 12 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα, thank God it's Friday! Έλα πάμε! Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, όλα καλά. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Συζητάμε διάφορα εδώ. Τελικά εκείνο που μου είπε ο Τζοβάνι για τους Måneskin, λέει, μπορεί να μην είναι και 100% αληθές, αλλά φημολογείται ότι θα κάνουν reunion, θα επανενωθούν για να τραγουδήσουν στο Sanremo 2027. Αλλά δεν είναι σίγουρος, γιατί μπορεί να είναι και fake news. Αυτό μου λέει. Η απάντηση του Γρίφου Στάλωμου η χθεσινή ήταν οι κρέμες προσώπου. Και διαφώνησε μαζί μου η Νάταλη, αλλά εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω αναφέρεται πιο πολύ στις πολύ ακριβές κρέμες προσώπου που είναι luxury product που λέμε. Εκείνες οι κρέμες, α, μάνα μου, το λαμπούμα κρέμες, παιδιά, έπαθα τη μια φορά στο Λονδίνο τα παλιά τα χρόνια. Είναι κάτι καταστήματα, πολλές φορές είναι και στη μέση στα mall. Εκείνα τα περίπτερα τα ανοιχτά. Δεν είναι περίπτερο, κατάλαβες τι εννοώ. Ενώ το κατάστημα το ανοιχτό, του ανοιχτού τύπου, σε πιάνουν, αλλά σε αυτή την περίπτωση ήταν σε κατάστημα, δεν θυμάμαι σε ποια οδό, σε κεντρική οδό του Λονδίνου, τέλος πάντων. Και σου λένε, ελάτε να σας βάλουμε λίγο κρέμα, σε ψιλοπιέζουν. Και μετά, αφού σου βάζουν κρέμες παντού, δεν αφήνουν χώρο στο κορμί σου χωρίς κρέμα. Εντάξει, είμαι λίγο υπερβολικός τώρα, αλλά καταλάβατε. Έρχονται και σου κάνουν μία. Α, σου σερβιρούν καφέ, ξέρω εγώ. Μέσα είναι όλα χρυσά, σαν να είσαι στο Ντουμπάι ένα πράγμα. Και μετά σου λένε, ξέρεις, έχουμε αυτή την προσφορά. Αυτές οι κρέμες θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Το ένα το άλλο. Και θα τις πάρεις από, λέω τώρα, από 1000 ευρώ, λέω τώρα ένα εικονικό ποσό, στα 200. Και είναι μεγάλη προσφορά. Παιδιά, μου πουλήσαν. Πολλές φορές που παθαίνω. Πουλήσαμε μου, τουλάχιστον μια φορά πουλήσαμε μου. Μείναμε στο ερμάρι, πέταξατε. Τέλος πάντων, Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Παραμένετε συντονισμένοι, έχουμε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα. Choice FM 98.2 and 104.3.

Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου διεκδικείτε διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Υπάρχει τρόπος, καθώς εξαργυρώνετε τα Star σας στα ΣΥΤΑ Rewards μέχρι τέλος Μαΐου και μπαίνετε στην κλήρωση για 4 δωρεπιταγές διακοπές για αξία, διακοπές αξίας μάλιστα 6.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Θέλω να σας πω για το live link που έχουμε την Κυριακή με την Ατάσα Τούρζα. Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι πολύ ξεχωριστό, αφού ο ιερός ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτά, και στα πανηγύρια και στην αγάπη και ευρύτερα στο να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Αυτό νομίζω μας χαρακτηρίζει ως λαό, και από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και θα έχει και πολλά εδέσματα. Ο Choice FM θα είναι εκεί από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε παρέα με την Ατάσα Τούρζα για να σας μεταφέρουμε ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών. Συνεχίζω! Είμαστε στα μάτια της σήμερα, λίγο πιο χαλαρή για να απολαύσουμε περισσότερη μουσική. Lola Young και Messi. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
8: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Choice FM.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο, τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
12: Fiber to the Room να κάνεις.
13: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Choice FM 104.3 and 98.2.
15: It's only.

Υπέροχη φωνή ο Teddy Swims με το Mr. Know It All στα 10 λεπτά πριν από τις 9. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita, όπου αφού μιλήσαμε για τα Sita Rewards, να μιλήσουμε παράλληλα και για τα Show Easy Rewards. Αφού αν θέλεις επιγόντως διακοπές, που λέει και το τραγούδι, αν έχεις Show Easy Rewards είναι εύκολο. Εξαργυρώνει stars και μπαίνει στην κλήρωση για 2 δωρεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου. Προλαβαίνεις. Για περισσότερα μπες στο sita.com.cy / rewards. Σε λίγο σας δίνω και πάλι το σύνθημα για το διαγωνισμό που αφορά στο Guapa, Guapa. Αλλά πρώτα θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο έγινε viral. Συζητήσεις και αντιδράσεις προκάλεσε το show που παρουσίασε ο Ελληνοαυστραλός σχεδιαστής μόδας Ιορδάνης Σπυρίδων Γκόγκος, ISG, στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας της Αυστραλίας που διεξήχθη στο Σίδνεϊ. Στο show του ISG, όπως είναι γνωστός, πρωταγωνίστησε ένας άνδρας μοντέλο με μια ντραπέ πράσινη φούστα. Δεν ντράπηκε όμως με αυτό που έκανε. Αφού έσερνε από τα πόδια στην πασαρέλα μία γυναίκα συνάδελφό του που ήταν ακίνητη σαν άψυχη. Στο τέλος της πασαρέλας μάλιστα ο άνδρας σήκωσε τη γυναίκα στους ώμους με το κεφάλι της να κρεμείται προς το πάτωμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μία αναπαράσταση, τα έλεγα, αφού και το παιδί, αυτός το μοντέλο τέλος πάντων, είναι με μακρύ μαλλί, έχει six pack, είναι καλογυμνασμένος, το ίδιο και η γυναίκα δηλαδή, αλλά κάνει και καλά τους ανθρώπους των σπηλαίων. Μάλιστα στη λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram από μια ιστοσελίδα είχαν γράψει: μπορείτε πάντα να περιμένετε μια επίδειξη μόδας Ιορδάνης Σπυρίδων Γκόγκος να αναδείξει το παράξενο, το άγριο και το υπέροχο. Οι σχολιαστές ωστόσο δεν είχαν την ίδια άποψη, με κάποιους να αναρωτιούνταν πού βρισκόταν η μόδα. Όταν η βλακεία συγχαίεται, λέει, με τη δημιουργικότητα, γράψε κάποιος. Ένας άλλος, η εβδομάδα μόδας στο Σίδνεϊ είναι τόσο αποκριστική και δεν μαζεύεται. Παρά την κριτική, ο Ιορδάνης, η καταγωγή του οποίου είναι από την περιοχή Κάτω Άσος στην Κορινθία, παραμένει ένας από τους πιο σεβαστούς, λένε, σχεδιαστές στην Αυστραλιανή μόδα. Κάνει τέλος πάντων εκεί κατάσταση. Είναι πολύ γνωστός. Το βλέπω τώρα, έχω και βίντεο. Εντάξει, ναι, μη σας πω, μοιάζει και με τον Χριστό ο συγκεκριμένος το μοντέλο. Αλλά και η γυναίκα είναι, δεν συμμετέχει, ας πούμε, είναι σαν να είναι άψυχη, όπως σας περιέγραψα προηγουμένως. Οκ, λοιπόν, πάμε με Harry Styles, American Girls. Αν θέλετε να το σχολιάσετε, το κάνετε ελεύθερα στο Viber, στο 97 710 710. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πηγαίνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

Ray, where is my husband? Στα 6 λεπτά περίπου μετά τις 9 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Friday. Είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα, 15 Μαΐου. Ελπίζω να ξεκινήσατε τα μπάνια. Εγώ ακόμη σκοπεύω την εβδομάδα που μπαίνει να πάω μια καθημερινή, γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι λίγο δύσκολο. Αν και θεωρώ ότι το πιο ωραίο είναι να πηγαίνεις στις καθημερινές, άμα έχεις την ευχέρεια, για να γλιτώνεις εκείνο τον πανικό. Εκτός αν ψάχνεις κάτι και θες να πας να κάνεις, ξέρω εγώ, πασαρέλα στην παραλία. Λέω εγώ τώρα. Καμιά φορά μας αρέσει να είμαστε και μέσα στον πανικό, μέσα στον πολύ τον κόσμο. Δεν είναι έτσι που λειτουργούν και τα μαγαζιά τα νυχτερινά? Τέλος πάντων, πώς σας ακούγονται διακοπές αξίας 6.000 ευρώ? Πείτε μου τώρα. Τώρα. Υπάρχει τρόπος να γίνει πραγματικότητα αυτό που περιγράφω, αφού εξαργυρώνεις τα στάχ σου στο Cita Rewards μέχρι τέλος Μαΐου και μπαίνεις στην κλήρωση για 4 δωρεπιταγές για διακοπές αξίας, ναι μάλιστα, 6.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο cita.com.cy / rewards. Υποσχέθηκα να σας πω για τον Guapa, το οποίο ανοίγει τις πύλες του αυτήν την Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 10 το βράδυ, 12 το μεσημέρι με 10 το βράδυ. Το Guapa θα είναι για τη διασκέδασή σας με ένα ωραίο line-up με πάρα πολλούς DJs να περνάνε από τα decks του Guapa για να σας δώσω ρυθμό και να ξεκινήσουμε έτσι και το καλοκαίρι που λέγαμε. Αν θέλετε να κάνετε κράτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Instagram, Facebook ή WhatsApp στο 96 34 00 96 34 00 00. Εντάξει, προσπαθώ να βρω και άλλους τρόπους να το μεταφέρω. Αλλά απ' την άλλη έχουμε διαγωνισμό και πολύ σωστά έχετε στείλει ήδη το μήνυμά σας. Γράφετε Guapa κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 97 710 710, για να διεκδικήσετε μία VIP κράτηση για 4 άτομα πίσω από το DJ Box, όπου θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τους DJs και να βγάλετε και φωτογραφία μαζί τους. Άρα θα στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 97 710 710, γράφοντας Guapa κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Guapa κενό, όνομα επίθετο, αποστολή του μηνύματος στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

BB Rexha and Faithless κάνει χαμό αυτό το τραγούδι, New Religion, στα 33 λεπτά μετά τις 9, λίγο πριν από το φινάλε. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita, που σας προσφέρει με τα So Easy Rewards αλλά και τα Sita Rewards διακοπές αξίας 2.000 στη μία περίπτωση και 6.000 στην άλλη περίπτωση. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Θέλω να σας πω για αυτό το οποίο έχει να κάνει με την... Για ποιο λέω ότι κάνω εισαγωγή περίεργη. Λοιπόν, θέλω να σας πω για την Eurovision. Έχει γίνει κλήρωση χθες στον δεύτερο ημιτελικό και θα δούμε αύριο τις εξής χώρες με την εξής σειρά. Νούμερο 1, Δανία. Εμφανίζεται λοιπόν πρώτη η Δανία. Ακολουθεί η Γερμανία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, η Αλβανία. Η Ελλάδα είναι στην 6η θέση στην σειρά εμφάνισης του μεγάλου τελικού της Eurovision. Στην 7η θέση η Ουκρανία. Ακολουθεί η Αυστραλία, η Σερβία και η Μάλτα στην 10η θέση. 11η θα εμφανιστεί η Τσεχία. Ακολουθεί η Βουλγαρία, η Κροατία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Μολδαβία, η Φινλανδία 17η, 18η θα εμφανιστεί η Πολωνία, 19η Λιθουανία, ακολουθεί στην 20η θέση σειρά εμφάνισης η Σουηδία, 21η θα εμφανιστεί η Αντιγόνη. Μπορεί να είναι και καλό αυτό, δεν ξέρω, παίζει ρόλο πάντως, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι ξεκούραστη η γειτονιά, να μην κάνει, ξέρω εγώ, πολλά να μην φωνάζει, να βγει να ερμηνεύσει το τραγούδι σωστά. 22η εμφανίζεται η Ιταλία, ακολουθεί η Νορβηγία, η Ρουμανία και τελευταία θα εμφανιστεί η Αυστρία. Αυτά λοιπόν είναι τα τραγούδια στον αυριανό τελικό και η σειρά εμφάνισης των χώρων. Οκ, λοιπόν, τέλεια. Σωστά τα είπα όλα, ναι. Ναι. Σούπερ. Πού είναι η Αυστραλία? Α, 8η, ναι. Λέω, έκανα κανένα λάθος. Θέλω να χαιρετήσω τη φίλη μου την Κυπριανή και να της αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Αποκλειστικά αφιερωμένο για σένα, Κυπριανή μου, το τραγούδι των Bon Jovi και το It's My Life, έτσι για να γεμίσουμε ενέργεια.

0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Choice FM.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
6: Fiber to the Room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

Άλλο ένα καινούργιο τραγούδι στο playlist του Choice FM. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Χτύπα ξύλο. Βεβαίως άλλο είναι το νόημα του τραγουδιού. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πριν φύγω, σας χρωστάω το όνομα της ακροάτριας σε αυτή την περίπτωση που κερδίζει την VIP κράτηση για το Guapa Guapa. Quiz of the day δεν είχαμε. Νομίζω δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη εκκρεμότητα στον ορίζοντα. Σας ενημέρωσα για το live link που θα έχουμε την Κυριακή με την Νατάσα Τούρζα στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλου Μονοβόλικου στη Λεμεσό, στο Πανηγύρι Αγάπης. Να σας πω όμως παράλληλα ότι πριν, μία μέρα πριν, δηλαδή αύριο Σάββατο 16 Μαΐου, θα έχουμε με τον σύνδεσμο, με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Κλήρυνσης, την 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων, που θα γίνει στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί, με live link, 5 με 7 το απόγευμα, για να σας μεταφέρουμε το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Και πηγαίνουμε τώρα και στην Κυριακή και πάλι, καθώς το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Είναι την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της ΚΕΑΝ στη Λεμεσό. Μπορείτε να λάβετε μέρος στην Ποδηλασία Αγάπης ή να επιχορηγήσετε έναν ποδηλάτη και να δώσετε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Okay. Και βεβαίως χορηγός επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life, μέλη του ομίλου Digital Tree. Πάμε να δούμε ποια είναι η ακροάτρια που κερδίζει VIP κράτηση για την Κυριακή 17 του Μάη. Τι γίνεται, πολλά events. Και έχουμε και την Eurovision αύριο. Λοιπόν, VIP κράτηση πίσω από το DJ Box για 4 άτομα, για να βγάλουν και τις φωτογραφίες τους και όλα εκεί, είναι η Δέσποινα Πελεντρίτου από τη Λεμεσό. Η Δέσποινα Πελεντρίτου από τη Λεμεσό έχει κερδίσει το VIP reservation. Καλημέρα Άντι μου, η Γιάννα είναι. Αύριο είναι και η Παγκόσμια ημέρα Κυλιοκάκης. Θα φωτιστούν διάφορα κτίρια με το πράσινο χρώμα. Τι ωραία. Σε ευχαριστώ Γιάννα μου για την ενημέρωση και που πρόλαβα να το μεταφέρω. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Κύπρο και στην Αντιγόνη με το Τζάλα. Καλή επιτυχία στον Ακύλα με το Φέρτο. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο λοιπόν και στους δύο εκπροσώπους μας. Θα τα σχολιάσουμε τη Δευτέρα. Γι' αυτό εδώ να είστε στο ραντεβού μας 6.30 ώρα να τα συζητήσουμε όλα. Όλο το παρασκήνιο της Eurovision. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Bye bye. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέης Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. More hits coming up.

0: Coming up next. Choice FM. Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
3: No matter what, no matter what, you

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτεϊλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Έχει αγώνα. Στην Axiad Pub.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Oh my god.
8: Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Axiad Pub.
9: Choice FM.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ξένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
8: Choice FM.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Και 12 με 3 και Δευτέρα με Παρασκευή και από τους 104,3 και από τους 98,2 και μέσα από το choicefm.com.cy και από το application πολλά και κολλάει. Λοιπόν, όμως και αν αυτά τα πράγματα, καλώς ορίσατε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, μέχρι τις 3 έχουμε βεβαίως 180 ολόκληρα λεπτά hits only, τα οποία σερβίρουμε στο shaker, κοκτέιλ είμαστε με πολλά παγάκια και συμπληρώνουμε βέβαια με τα διάφορα θέματα. Κάνω γιατί έμαθα κάτι πριν από λίγο. Θα το πούμε όταν έρθει η ώρα του κινηματογράφου. Ναι, γιατί ο Νόλαν πάει για... Τέλος πάντων. Λοιπόν, η επικοινωνία μας, έχουμε και τα ευχάριστα, εννοείται, μετά την πρόκριση της Αντιγόνης. Θα τα πούμε και 2-3 πραγματάκια για την Eurovision. 97-7-10-7-10. Μόνο μηνύματα. Να, έχασα και τα λόγια μου, αυτό που είδα τώρα. Άρε φουκαριάρα, φουκαρά, χιλέα, τι θα σου, τι με έμελε να πάθεις. Λοιπόν, πάμε, έλα, play και τα κορίτσια κουνιόμαστε, έτσι, μαύρο γυαλί και ναι.

πήραν μεσημεράκι Ηλιόλου στο Παρασκευή, στα μέσα του μήνα, πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα πρέπει να σας πω ότι συνέβη κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά νομίζω θα συμφωνήσετε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι συνέβη μία από τις μεγαλύτερες αδικίες στο θεσμό της Eurovision. Mm-hmm. Ο θεσμός γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, η Ελλάδα λαμβάνει μέρος με Σάκη, shake it, ναι ναι. Αλλά ο Σάκης έμεινε στην τρίτη θέση, διότι κέρδισε η Ρουσλάνα. Τη θυμάστε εκείνη, από την Ουκρανία, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι το shake it, τέλος πάντων, αυτά. Και μάλιστα από ό,τι λέει εδώ πέρα, η τηλεθέαση στην ελληνική κρατική τηλεόραση, που υπήρχαν και τα ιδιωτικά κανάλια τότε, έφτασε το 86,5%, παιδιά. Ευτυχώς λίγους μήνες μετά, το 2004, σηκώσαμε το τιμημένο στην Πορτογαλία και εννοείται βέβαια, ξέρουμε όλοι την επόμενη χρονιά, ας είναι καλά, η Έλενα, you are the one, my number one, κτλ. Κτλ. 10 massive hits, zero commercial interruptions. The mission starts at the top of the hour. The hour. Only on Choice FM 98.2 and 104.3.

Λόκα, λόκα και hits only. Και αν χάσατε το χθεσινό επεισόδιο του Choice Cocktail, στα γρήγορα να σας ενημερώσω ότι Shakira, Madonna και BTS είναι τα τρία μεγάλα ονόματα που θα ανέβουν on stage στο halftime του τελικού του Μουντιάλ 19 Ιουλίου. Θα μου πείτε και οι τρεις τι. Πάει για 30 λεπτό ημίχρονο. Ναι, αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά, διότι είμαστε στα πρόθυρα ενός πολύ ενδιαφέροντος event με τρεις εκδηλώσεις όπου συμμετέχει και ο Choice FM. Αύριο στις 5 το απόγευμα, στο Μόλο, δίπλα στην πλατεία που κάνουν skate park, ξεκινάει το live link του Choice FM και παράλληλα δίνεται και η εκκίνηση για την 7η πεζοπορία αγάπης που διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Έτσι, πολλοί από εσάς θα πάτε στο πηγαίνουν στο Μόλο για τρέξιμο, για περπάτημα. Ελάτε, η συμμετοχή είναι δωρεάν, να γίνουμε ακόμη περισσότεροι, γιατί κάθε χρόνο γινόμαστε και περισσότεροι. Στις 5, έτσι, στο γνωστό σημείο, στο Πάρκο Skate Park. Θα μας δείτε, θα είμαστε από νωρίς εκεί και οι άνθρωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου για να ενημερωθείτε κτλ. Κτλ. Πάει αυτό. Έτσι, Κυριακή πρωί στις 9 έχουμε την εκκίνηση της 10, για 10η χρονιά ποδηλασία αγάπης που διοργανώνει το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου. Εδώ πέρα και ποδήλατο να μην έχετε, μπορείτε να πάρετε δωρεάν από την Next Bike. Έτσι. Λοιπόν, και Κυριακή στις 11 πλέον έχουμε το δεύτερο live link από το Πανηγύρι Αγάπης που διοργανώνει και φέτος ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονοβόλικο. Έτσι, με μπροστάρι πάντα τον Πάτερ Παναγιώτη, εξαιρετική δουλειά. Πολύς κόσμος, φοβερά εδέσματα, πάρα πολλά παιχνίδια και για μικρούς και για μεγάλους. Εκεί θα είναι η Νατάσα με τον Άντι. 11 με 1. Λοιπόν, αυτά. Ωφ, τα είπα. Yeah.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
4: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
5: Shock προκαλεί νέα

Σας πάω στην Αργεντινή. Ζωντανή εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία είναι αφιερωμένη σε εξωγήινες θεωρίες, ανεξήγητα φαινόμενα κτλ. Κτλ. Και οι παρουσιαστές λένε, και τώρα έχουμε μαζί μας, σε παράθυρο εμφανίζεται ένας τύπος, ο άνθρωπος που θα μας απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την προέλευση των UFO, για τις σπουδές του και την εμπειρία του πάνω στο αντικείμενο. Και ο κύριος, πριν αρχίσει να μιλάει, ψύχρεμος, λέει: συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ναι. Είναι, ακούγεται λέει κάπως το ίδιο, αλλά δεν έχει σχέση τώρα με τα άλλο. Αυτά γίνονται. Να μην ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Τι έχουμε, American Girls, για πάμε. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Από τις τεράστιες επιτυχίες του Robbie Williams στα 7 πριν από το φινάλε για το πρώτο μέρος. Ένα λεπτό να διορθώσω κάτι εδώ. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή η είδηση δημοσιεύτηκε σε ελληνικό site, δεν ξέρω τι συνέβη εδώ στην Κύπρο. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι οι Γαλάζιες Σημαίες 2026, δεύτερη παγκοσμίωση Ελλάδα με 624 παραλίες. Οκ. Okay. Πρώτος νομός η Χαλκιδική. Και εμείς οι Σαλονικείς λέμε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Απλά αν ήταν πιο έξυπνοι οι Χαλκιδικιώτες, με ακούγε εκεί στον Μαρμαρά, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μια μπάρα εκεί στα Μουδανιά, που αρχίζουν και ξεχωρίζουν τα πόδια, στο τρίτο πας από αλλού, έτσι, όπου θα περνούσαν μόνο όσοι λίγοι και εκλεκτοί. Α, το πω έτσι. Λοιπόν, πρώτος νομός Χαλκιδική με 93 σημαίες, την ώρα που η περιφέρεια της Κρήτης με 4 νομούς, έτσι, έχει 154 σημαίες. Die with a smile, ερωτευτείτε μαζί μας και θα τα πούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτική Συνοχή Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
8: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
7: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Next Head Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Είναι μία.
9: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Next Head Pub.
11: More hits coming up next. On Choice FM.

0: Σαββίδη.
1: 104,3, 98,2, δύο συχνότητες, choicefm.com.cy, application στο κινητό. Μέρος δεύτερο λοιπόν, καλώς ορίσατε και παρέα πάμε για το δεύτερο non-stop 10, το οποίο ξεκινάει έτσι.

Cocktail και hits only. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, εάν αύριο το βράδυ δεν είστε καλεσμένοι σε κάποιο γάμο που πολύ αμφιβάλλω, τέλος πάντων η παρέα θα μαζευτεί για να δει τον τελικό της Eurovision, όπου θα είναι και η Αντιγόνη. Πάρα πολύ ωραία, όλα αυτά είναι γνωστά και τα λοιπά. Αυτό που βγαίνει σήμερα είναι ότι υποχώρησε στα στοιχήματα ο Ακύλας, από τη δεύτερη θέση έπεσε στην τρίτη, συνέχισε να νιαουρίζει Ακύλα, κατά δεις. Λοιπόν, και στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Delta Goodrem, η οποία ούτε χθεσινή είναι ούτε τυχαία είναι. Έτσι, εκπροσωπεί την Αυστραλία. Βέβαια η Φιλανδία παραμένει σταθερά εκεί που είναι. Τώρα, το ερώτημα είναι τι θα γίνει. Λέμε ότι, ρε παιδί μου, ότι αύριο γίνεται μια ανατροπή και κερδίζει η Αυστραλία. Στην Αυστραλία αποκλείεται να γίνει του χρόνου. Έτσι, λοιπόν, από ό,τι λέει ο Γκράχαμ Νόρτον, ο οποίος είναι πολύ γνωστός σχολιαστής της Eurovision στο BBC, αποκαλύπτει μάλλον ότι η Αυστραλία φέρεται να κάνει κάθε χρόνο συμφωνίες με άλλες χώρες σε περίπτωση νίκης. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω, αλλά δεν θυμάμαι από το 2015 που συμμετέχει να έχει φτάσει τόσο κοντά, έτσι, τραγούδι της. Τέλος πάντων, λοιπόν... Επίσης, όπως ανέφερε ο πρώην Αυστραλός σχολιαστής Joel Gracie, κάπως έτσι, αποκάλυψε ότι υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις με πιθανές χώρες οικοδεσπότες, χωρίς να γίνονται δημόσια γνωστές οι λεπτομέρειες. Άλιστα, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ρε παιδί μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι αν, ξαναλέω, γίνει η ανατροπή και το πάρει η Αυστραλία, θα ανακοινώσουν ότι το χρόνο, παιδιά, θα γίνει στην τάδε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, καλή επιτυχία και βλέπουμε. Τώρα, τι θα μου πει, τι δεύτερος της τρίτος. Eurovision είναι αυτός που θα την πάρει και τελείως. Από εκεί και πέρα, τα άλλα είναι στατιστικά για την ιστορία. Choice FM 98.2 and 104.3.

Άλεξ Βόρεν, κιτρινίλα στο Showbiz. Ναι, πάνε να μπλέξουν τώρα την Anne Hathaway με τον ποδοσφαιριστή της Arsenal, τον Τροσάρ. Γιατί? Διότι από τη μία, εντάξει, η Anne Hathaway είναι δηλωμένη και φανατική οπαδός των κανονιέριδων και συχνά ανεβάζει έτσι κάποια βιντεάκια όταν σκοράρει η Arsenal, έτσι. Και μάλιστα τελευταία υπάρχει αντίστοιχο βίντεο την ώρα που σκοράρει ο Λεάντρο Τροσάρ. Και άρχισαν τώρα με αυτό και οι φήμες και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, φούντωσαν οι φήμες, διότι πριν από μερικές ημέρες επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός του Τροσάρ από τη σύζυγό του μετά από 3 χρόνια σχέσεις, και μάλιστα η σύζυγός του, πρώην πια, είπε ότι ο χωρισμός είχε ήδη συμβεί πριν από αρκετό καιρό. Η απόφαση πάρθηκε για το καλό της οικογένειας κτλ. Οπότε συνδέσανε, βέβαια η Anne Hathaway, από ό,τι ξέρω, παντρεμένη είναι και μάλιστα χρόνια, έχει και 2 μεγάλα παιδιά. Τέλος πάντων, αυτά, έτσι, να είχαμε να λέγαμε.

0: εκτίμηση πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μία ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος. Σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
8: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
9: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
11: Choice FM 104.3 and 98.2.
12: Hits only. Hits only.

Λοιπόν, ο RSL Media είναι ένας νέος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνιδρεί η Kate Blanchett. Στόχος αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού είναι να δημιουργήσει ένα δημόσιο σύστημα συνένεσης για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δηλώνουν με σαφήνεια τι επιτρέπουν και τι απαγορεύουν. Έτσι, το νέο σύστημα ονομάζεται Human Consent Standard. Λοιπόν, φιλοδοξεί να λειτουργήσει σαν ένα κοινό σήμα προς τα συστήματα AI, όπου αυτό το πρόσωπο, αυτή η φωνή, αυτό το έργο ή αυτός ο χαρακτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό όρους ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλου. Στο πλευρό της Kate Blanchett βρίσκονται και μεγάλα ονόματα του Hollywood. Είναι ο George Clooney, η Meryl Streep διαβάζω, η Viola Davis, ο Tom Hanks, η Javier Bardem, η Ellen Mirren, η Emma Thompson κτλ, κτλ, κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Προχωράμε. Upside down. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. Hits only.

Σακύρα, Σακύρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους gamers της παρέας. Λοιπόν, Gold and Crystal, The Lost Treasure of Edward Kenway. Edward Kenway, μπράβο. Λοιπόν, εσείς που σκοπεύετε να αγοράσετε το remake του Black Flag, το Assassin's Creed Black Flag, να ξέρετε ότι η Ubisoft έχει κάνει μια συνεργασία με επίσημη γαλλική εταιρεία, την Unsolved Hunts, όπου αν θέλετε να συμμετάσχετε σε ένα κυνήγι θησαυρού, θα πρέπει να αγοράσετε ένα ειδικό πακέτο συμμετοχής που ξεκινάει από τα 35 ευρώ από την Unsolved Hunts, ενώ το κυνήγι θα ξεκινήσει επίσημα 9 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? Το concept αποτελείται από 15 γρίφους, τους οποίους οι παίκτες θα πρέπει να λύσουν για να βρουν μια κρυφή τοποθεσία που περιλαμβάνει ένα πραγματικό σεντούκι που είναι θαμένο κάπου στην Καραϊβική. Okay. Αν κάποιος λύσει το γρίφο και πιστεύει ότι ξέρει πού βρίσκεται το σεντούκι, θα πρέπει να υποβάλει την απάντηση σε ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει αυτή η γαλλική εταιρεία. Έτσι, το πρώτο άτομο λοιπόν που θα το βρει θα κερδίσει ένα πραγματικό σεντούκι γεμάτο με χρυσά νομίσματα και ένα συλλεκτικό κρυστάλλινο κρανίο. Η συνολική αξία του επάθλου εκτιμάται ότι αγγίζει τα 500.000 δολάρια. Ωραίο το ποσό για να μπει στο τρυπάκι να... Δεν ξέρω, εσείς αποφασίζετε. Τα λέμε σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice FM. It's only. It's only.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
4: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
3: Πεπερώνει πίτσα.
4: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
3: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
4: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
3: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
4: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
3: Παραγγελίες στο 2535-0735
4: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Sunday 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
6: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
7: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Choice Cocktail, αυτό κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, 12 με 3 από τους 104,3, 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή μπορείτε να μας ακούτε και από το application Choice FM Cyber στο κινητό σας. Alex Warren, ξεκινάμε παρέα το τρίτο Non-Stop 10.

15 Μαΐου 2019. Το With or Without You των U2 βρέθηκε στην πρώτη θέση των Αμερικανικών charts και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που το συγκρότημα κατέκτησε αυτή τη θέση. Το With or Without You των U2 ήταν αυτό με τη μεγαλύτερη επιτυχία από το άλμπουμ τους με τίτλο The Joshua Tree τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Music calendar on Choice FM. Choice FM. Non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits every hour on the hour. Choice FM. 98.2 and 104.3.

22 μετά από τις 2 με το πολύ βραβευμένο Crazy τον Knars Barclay. Λοιπόν, και τώρα πώς λέμε χαριτολογώντας, θα γίνουμε μπίλιες. Ναι, ή μάλλον τα έκανε μπίλιες ο Νόλα. Μάλιστα. Μετά την κριτική. Νόλα, σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Εκτιμάμε τις ταινίες. Ό,τι έχεις κάνει για τον κινηματογράφο. Φοβερές ταινίες. Interstellar, Inception, το πρώτο, το Memento και. Αλλά εδώ καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και δεν είμαστε ηλίθιοι ότι εξυπηρετείς κάποιους σκοπούς. Έτσι. Δικαίωμά σου είναι. Από εκεί και πέρα όμως. Λοιπόν. Και διαβάζω μετά την κριτική λέει, για το casting στην Οδύσσια, το οποίο έχει μετατραπεί, παιδιά, μείζον ζήτημα στη διεθνή επικαιρότητα, μετά τις παρεμβάσεις influencers, αλλά και του «Γεια σου Elon Musk, παλικάρι!». Viral έχει γίνει λοιπόν στο X η πρόταση ενός ελληνικής καταγωγής podcaster στη Μεγάλη Βρετανία. Τι είπε αυτός, ακούστε τώρα τι είπε. Σε ανάρτησή του έγραψε πως η Κλέλη Ανδριολάτου είναι μια Ελληνίδα ηθοποιός που θα ήταν ιδανική για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Μάλιστα. Εγώ φιλαράκι αυτό το έχω πει έχει 3-4 μήνες, σε πρόλαβα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Είπαμε χθες για την βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόγκο, η οποία θα παίξει διπλό ρόλο και την ωραία Ελένη και την Κλιτεμίστρα. Έτσι. Οκ. Okay. Τώρα. Ο Έλλον Μάσκ έγραψε διάφορα, ότι προσβάλλει τους Έλληνες, ότι θέλει όλα τα βραβεία και τώρα έρχεται νέο χτύπημα. Σήμερα έγινε γνωστό, παιδιά, ότι ο Νόλαν επέλεξε ακόμη έναν ηθοποιό που θα πλαισιώσει το ήδη πλέον χαρακτηρισμένο. Όχι, μια χαρά είναι η άλλη, δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο ηθοποιός αυτός λένε ότι θα ενσαρκώσει τον Αχιλλέα. Άρε φουκαρά Μπραν Πιτ. Όταν λέμε Αχιλλέα, φαντάζομαι μια εικόνα, ναι. Αυτός είναι ο Έλιοτ Πέιτς. Το ξέρετε τον Έλιοτ Πέιτς. Είναι ένα 55, ένας αδυνατούλης ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε Χέλεν Πέιτς και μάλιστα το 2007 κέρδισε και υποψηφιότητα στην κατηγορία Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Τζούνο, όπου υποδιόταν μία 16χρονη που είχε μείνει έγκυος. Έτσι. Αργότερα, μάλλον πρέπει να ήταν, την είδαμε και σαν χαρακτήρα στο video game το Beyond Two Souls και ο William Dafoe ήταν εκεί και εμφανίστηκε και στην τηλεοπτική σειρά The Umbrella Academy, όπου κάποια στιγμή, σε κάποια σεζόν, η Ellen Page αποφάσισε να γίνει Elliot Page και καλά έκανε, δικαίωμά της. Έτσι και συνεχίστηκε ως αγόρι να συνεχίζει να παίζει. Τώρα, θα προκαλέσει αντιδράσεις, διότι η φιγούρα της, έτσι να το πω, δεν ταιριάζει με Αχιλλέα, ρε παιδί μου. Ένα 55 είναι ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, τώρα το Variety λέει δεν είναι σίγουρο και λένε ότι θα υποδηθεί τον Ελπίνορα, το νερότερο μέρος του πληρώματος στο πλοίο του Οδυσσέα στην Οδύσσια και όχι τον Αχιλλέα. Θα δούμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ναι. I just might Bruno Mars. Choice FM 98.2 and 104.3.

σε απλά ελληνικά μελωδία. Και για να ολοκληρώσουμε τα του κινηματογράφου, ξεκίνησε λέει και επίσημα η αναζήτηση του επόμενου James Bond. Άλλο πάλι γι' αυτό. Με τα Amazon Studios να προχωρούν στις πρώτες οντισιόν τις τελευταίες εβδομάδες. Το στούντιο επιστράτευσε και την Ina Gold, είναι casting director του Game of Thrones και του Star Wars, για να εντοπίσει λέει τον ηθοποιό που διαθέτει το συνδυασμό γοητείας και επικίνδυνης άβρας που απαιτεί ο ρόλος του 007. Κάνα τόσο καιρό δεν λέγαμε αυτός είναι φαβορή, ο άλλος είναι μη φαβορή, κάναν και κάποια δοκιμαστικά, δεν ξέρω. Golden και επιστροφή σε λίγο για το φινάλε του σημερινού Choice Cocktail. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

0: Choice Top 5. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
5: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: αγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Iron, Iron και 14 πριν από το φινάλε και άρχισαν τα όργανα, παιδιά, γιατί είναι και Παρασκευή και αυτά διάβασα τώρα και θέλω να σας τα μεταφέρω, διότι εμείς ξέρετε ότι είμαστε ένας μεσογειακός λαός που πολύ εύκολα ενθουσιαζόμαστε και επίσης πολύ εύκολα απογοητευόμαστε. Άρχισαν τα του Ακύλα, ναι. Όχι ο Φωκάς ο Ευαγγελινός τον βάζει να κάνει πάρα πολλά πράγματα και τρέχει και με το πατίνι και πολλοί χαρακτήρες και πολλά πολλά μέσα σε τρία λεπτά, και οι συνωμοσιολόγοι Eurofans λένε σκάνδαλο, διότι μας βάλανε οι Αυστριακοί, λέει, να εμφανιστούμε έκτη στη σειρά εμφάνιση, όπου ποτέ στο παρελθόν, τόσα χρόνια, ποτέ δεν κέρδισε μια χώρα που βγήκε από την πρώτη έως την 8η θέση εμφάνισης. Ενώ τη Φιλανδία, λέει, τη βάλαν 17η. Εντάξει, και Αντιγόνη 21η είναι, νομίζω. Άρα, τζάλα τζάλα! Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Ήταν η Σάρ και το Believe. Όσο αφορά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και τις τρεις πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που έχουμε στείλει μεσό, σας έχουμε ενημερώσει, τα ακούτε και στα σποτάκια. Οπότε έτσι να κάνω ένα warm up, πως το λένε, ναι, για το επόμενο Σάββατο και το live link που έχει ο Choice FM 4 με 6 το απόγευμα από τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 εδώ στη Λευκοσία. Εκεί θα είναι gamers, content creators, επαγγελματίες γραφείου, όσοι θέλετε να βαθμίσετε το setup σας, διότι θα έχει και εκπτώσεις και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Περισσότερα θα πούμε από Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε την Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι, στις 12. Bye bye. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ
0: του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
1: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Και αν, από τη μαμά Φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nax Head Bar. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Head Bar.
9: Choice FM.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
4: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητική σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
7: Choice FM.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: what's coming up next. Choice
1: FM. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIP tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
8: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3.

0: έχω.
1: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
0: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις το χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Έλα Κωστά.
8: Πάμπος.
7: Συγγνώμη.
8: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Night Head Bar.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Oh my god. Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Night Head Bar.
11: Choice FM.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
13: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μία ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Και αν, από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
9: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
11: Choice FM.
12: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
0: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Choice FM 104.3 and 98.2.
14: It's only.

0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά,
1: ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Lay's Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
5: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
6: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
7: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου απόβλητα ξενοδοχείων και εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital Free. Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Choice FM.
2: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
1: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου. Σήμερα είναι 15 Μαΐου. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Εμείς πάντως στην Κύπρο σήμερα γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε εννοείται την επιτυχία της Αντιγόνης. Γιορτάζουμε εννοείται όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Eurovision. Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, 6 με 8 εδώ στην παρέα σας. Χάρης Παπαθεοχάρου. Φυσικά η Τράπεζα Κύπρου στην παρέα μας με την ολοκαίρια κάρτα Join της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας, αλλά φυσικά και το 97 710 710, εντελώς ωραίαν στο Viber. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο να σας πω όλα αυτά τα οποία έχω να σας πω, διαγωνισμούς, τι έτσι θα κάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, τι θα γίνει, τα νέα μας, τα κουσκούς μας, τα ωραία μας. Μουσική όμως και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM, non-stop 10. Non-stop 10. 10 hits, every hour, on the hour. Choice FM, 98.2 and 104.3.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, και αφού επιστρέψαμε εμείς, επιστρέφει και το ΚΟΑΠΑ και υποδέχεται το καλοκαίρι 2026 με δυναμική έναρξη έτσι, του καλοκαιριού. Το ΚΟΑΠΑ Beach Bar στην Λεμεσό την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ θα ανοίξει τις πόρτες του και καλεί όλο τον κόσμο να είναι εκεί φυσικά για να ζήσουν όλοι μαζί την έναρξη του καλοκαιριού. Θέλω να σας πω ότι θα έχει πάρα πολλούς DJs από τις 12 όπως σας έχω πει μέχρι και τις 10 το βράδυ και αν θέλετε να κάνετε την κράτησή σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 96 34 00 00. Επίσης εμείς εδώ στον Choice σας κάνουμε δώρο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα φυσικά στο 97 7 10 7 10, γράφοντας ΚΟΑΠΑ και όνομα τεπώνυμο για να μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα τραπέζι για να πας να τα σπάσεις με τους φίλους σου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Choice FM Non-Stop 10. Always at the top of the hour. Always the best hits. Choice FM.

Επιστρέψαμε λοιπόν και αύριο. Επίσης είναι και αυτή η υπέροχη πορεία που σας λέω εδώ και καιρό, Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρησης. Σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού λοιπόν στον πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο στην Λεμεσού, στο χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Εκεί λοιπόν θα είναι και ο Choice FM με ένα υπέροχο live link από τις 5 μέχρι και τις 7 για να μετατρέψει έτσι και να μεταδώσει το κλίμα, το γιορτινό κλίμα το οποίο θα υπάρχει. Θα σας περιμένουμε όλους, είπαμε, περπατάμε ο ένας δίπλα από τον άλλον για να δώσουμε εννοείται δύναμη, κουράγιο και για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μα όλοι μαζί σε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Ανατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες.

0: www.robertproperty.com.cy and find the property you're looking for. Louis St. Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM.
4: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Εντυπωσίασε λοιπόν η Αντιγόνη χθες με την εμφάνισή της. Πολύ πολύ όμορφη ήταν η Αντιγόνη. Τώρα για τα φωνητικά, έτσι, τις ατασταλίες και τα λοιπά, ρε παιδιά, εντάξει, φαντάζομαι ήταν το άγχος. Ήταν όλο αυτό που την είχε καταβάλει με το να διεκδικήσει την είσοδό της στον τελικό. Ας ελπίσουμε ότι το Σάββατο θα είναι πολύ πολύ καλύτερη η Αντιγόνη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Ακύλα και με τις υπόλοιπες χώρες. Αλλά είπαμε, καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Music by choice. It's only.

Πάμε τώρα και στα στοιχήματα για να δούμε τι γίνεται μετά τη Eurovision. Στην πρώτη θέση είναι η Φιλανδία. Νομίζω ότι δεν φεύγει η Φιλανδία από την πρώτη θέση των στοιχημάτων. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Αυστραλία με υπέροχη τραγουδίστρια, υπέροχη φωνή. Και στην τρίτη θέση τώρα είναι ο Ακύλας. Αλλά από την άλλη, πάρα πολλοί λένε ότι το televoting, δηλαδή το κοινό, το έχει ο Ακύλας. Δηλαδή είναι πρώτος. Οπότε θα παιχτεί και εκεί στις κριτικές επιτροπές το ποια χώρα θα κερδίσει κτλ. Οπότε αναμένουμε, νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η Eurovision φέτος. Οπότε να ξέρετε ότι θα περάσουμε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο όλοι παρέα σε σπίτια για να δούμε την Eurovision. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: έχω.
1: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
6: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4:30 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 18 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
7: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
10: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και trailers. Πώς κάνεις live links, συνεντεύξεις και πολλά άλλα από τον κόσμο των media.
11: Τα μαθήματα διδάσκει ο Άγγελος Ιακωβίδης, ακαδημαϊκός και ραδιοφωνικός παραγωγός του Click FM με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
10: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
12: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
13: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nugs Get Pub Breakfast μέχρι τις 12.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Είναι 7.
14: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nugs Get Pub.
16: Choice FM.
14: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
17: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού, εδώ στον Choice. Φυσικά στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου και η ολοκένουργια Joy κάρτα της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Και το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Και σήμερα εννοείται στη διάθεσή σας, στείλτε μου ποια χώρα σας άρεσε στην Eurovision. Θέλω να μου πείτε έτσι ποια χώρα σας έκλεψε περισσότερο τις εντυπώσεις. Switch to Choice FM. 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

Choice FM, non-stop 10 hits every hour on the hour. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Λέγαμε προηγουμένως για την Αντιγόνη, να σας πω ότι στο χωριό της, στο Λιθροδόντα, θα στήσουν ένα μεγάλο πάρτι από τις 8 μέχρι και αργά έτσι το ξημέρωμα που θα βγει ο νικητής μέχρι τις 2 το πρωί, μέχρι τι ώρα θα πάει η Eurovision. Οπότε αν θέλετε να ζήσετε τη Eurovision με παλμό, με ενέργεια, με ένταση εκεί στο Λιθροδόντα, στην πλατεία, θα σας περιμένει εννοείται το χωριό της Αντιγόνης μας για να το διασκεδάσετε και να το χαρείτε όλοι μα όλοι μαζί.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

Εν τω μεταξύ, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχουν διάφοροι τύποι έτσι, στην παρέα για της Eurovision. Είναι ο τύπος ο οποίος θα παρακολουθήσει τη Eurovision με φαγητό στο χέρι και δεν τον νοιάζει τίποτα απλά να φάει και να τσακωθεί με την παρέα. Είναι ρε παιδιά ο τύπος ο Eurofan που δεν θέλει να μιλάει κανείς. Είναι για παράδειγμα εμείς που μας αρέσουν τα social media, θα μπούμε στα social media, θα σχολιάσουμε στα social media να δούμε τι έγινε, πώς, τι και γιατί. Είναι όμως νομίζω και τα άτομα τα οποία έχουν παίξει στοίχημα και κάπως περιμένουν να δουν αν θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους ή τέλος πάντων αν θα βγάλουν χρήματα από την Eurovision. Παίζουν τα πάντα στοίχημα νομίζω αυτοί. Οπότε αν σε όποια κατηγορία και να νίκετε, καλή επιτυχία να δείτε την Eurovision και να το διασκεδάσετε. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
5: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Choice FM.
8: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

έλεγα προηγουμένως λοιπόν και σήμερα νομίζω όλη μέρα μας πάει έτσι για τα της Eurovision, να σας πω ότι η Αντιγόνη έτσι λίγο που διάβαζα προηγουμένως είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο Ακύλας από ό,τι λέει νιώθει ένα βάρος το ότι θέλει να κερδίσει και οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από την πρωτιά θα είναι αποτυχία. Να μην το νιώθεις αυτό Ακύλα μου, αλλά όπως σας έχω πει η Φιλανδία είναι το φαβορί, οπότε δεν ψηφίζουμε Φιλανδία. Θα το πω και δεν πειράζει, ας με κρίνουν εδώ στην εκπομπή οι φίλοι, τέλος πάντων η παρέα μας εδώ στον Choice, το με καταλαβαίνει ο τρόπος που το λέω. Δεν ψηφίζουμε Φιλανδία, αλλά εννοείται ψηφίζουμε τον Ακύλα, αφού δεν μπορούμε να ψηφίζουμε την Αντιγόνη μας. Και πριν έτσι αποχαιρετήσουμε και πριν φύγουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, να ξαναπούμε καλή επιτυχία στην Κύπρο μας. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Με αυτή και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία Κύπρος, καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Αντιγόνη και Ακύλα. Να σκίσετε, να το διασκεδάσετε και ό,τι και αν φέρει εννοείται η Eurovision, καλοδεχούμενο. Φτάνει να το διασκεδάσετε εσείς. Εμείς είμαστε χαρούμενοι μόνο και μόνο που μας κάνατε να μαζευτούμε στα σπίτια με φίλους. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Τα λέμε τη Δευτέρα. Bye. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
3: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
4: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
0: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Φαγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
2: FM. Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία.

Σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρωση διασκέδασης στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nugs Head Pub.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugs Head Pub.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά, 6 με 8, ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: More hits coming up next on Choice FM.

more hits coming up next. Choice FM. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Έχει αγώνα. The Nag Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι 11.
2: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nag Head Pub.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice FM.

Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice.